Πες τη Μαρσέρι και του είπα και σκυνθές. Κάθε σαρ, άρτε σε, απαϊτακίστα τσάντα υπέ. Πες τη Μαρσέρι.

χρυσά απ' τη σε απάιτα και είστε τσάντα πέ το αισθήμα ψέρι και του υπότ και σκύρχες τα ούτε κλέ ή το ουέ ή καλά πλέον χρυπέ το αισθήμα ψέρι.